Λοιπόν, από να λιτούμ. Σουρέν μπέ λαπέν παπον τσακραμπαρτί ετούμ και λον αλούν αρτζίκ λόγκ τάγλο. Αδούν του αλούν αρτζίκ σινάν. Λαμτσακ αλαμ αρτζάνα λόγκ πέν. Κον σι ήμ τεράν λαπέν μυρμιλί ρόγκ πιπί ετούμ και λον αλούν αλούν αλαμ τε ρανάμ.